πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σίμι του να φερτώ. Χρυσό ρολόγι, άλλη designer σου λέω φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Γαλλικά, σιόμε στάς, σου είπα φερτώ.